τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Μουσική Λάμψη
1: 103 και 3.
0: 103 και 3.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: 103 και 3. Ό,τι πιο, πιο κοντά σε σένα.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: 103 και 3.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: Someone.
1: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες

0: Έλα, πες.
1: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη.
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Όλα αυτά που θέλω

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και την

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.
3: Η ώρα είναι 6:30.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
4: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει. Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Έχει ρυθμό. Έχει ενέργεια. Έχει ζωντάνια. Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική, ακτή Δημαίων 185 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 318 355. Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
2: Και το χαβάρτι της Άρλα.
1: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
2: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
1: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
2: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
0: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει. Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ελληνική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή. Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
3: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
4: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-224441.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
5: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
5: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
6: Όχι, είμαι κατάκοπος.
4: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
3: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
4: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
3: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιήνη. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
1: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
1: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
4: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
5: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
6: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι σε ασύγκριτες τιμές.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
5: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
8: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει.
7: Ακούει μουσική λάμψη 103 και 3.
8: Μουσική λάμψη 103 και 3.
7: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
9: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Οτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
1: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυμαντική εταιρεία Axiven Απολυμαντική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυμαντική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυμαντική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
2: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
3: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
4: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.
0: Για να μην σκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
3: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
4: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
5: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
6: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
5: Βρώμικη είσοδος.
6: Ενοχλητικά ζωήφια.
5: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
6: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
5: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολιμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
6: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κορτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks, στο νέο λιμάνι Πάτρας.
8: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Κάθε τραγούδι, και μία στιγμή σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 9 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
5: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
4: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
5: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
4: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
5: 100% φυσικά συστατικά,
4: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
5: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτη.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι,
7: μυστικές υπηρεσίες και έτσι.
6: Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
6: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
7: Όχι, είμαι κατάκοπος.
9: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
10: Trucks for the best driver.
9: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 40 51 και στο trackpavlaled.gr.
11: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: ένα χάδι. Μια μελωδία. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 300.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: 40 χρόνια τώρα, οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιος Σουβαλιώτης. Χειροπλαστείο. Εκκλησιαστικά είδη. Φώτιος Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο. Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόκλη. Τηλέφωνο 2610-522-153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 2610-526-284.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
4: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
4: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Η καθαριότητα είναι υγεία.
6: Η υγεία είναι επιλογή.
5: Και η επιλογή είναι μία.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
6: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
5: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
6: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
5: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Πιο καθαρά.
6: Πιο υγιεινά.
5: Πιο σίγουρα.
7: Για κάθε σήμερα.
8: Για κάθε αύριο.
7: Και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3.
8: Ό,τι πιο κοντά.
7: Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Πόλης Υδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Υδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλης Υδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
7: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Με τρας καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό

0: Ανταμείβαν το πωλείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
2: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: 103 και 3.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Έχει ρυθμό. Έχει ενέργεια. Έχει ζωντάνια.
2: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Μουσική Λάμψη 103 και 3. 103 και 3. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά, αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930-23887 και 69-76-33-30-30.
5: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει. Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 103 και 3. Ό,τι πιο, πιο κοντά σε σένα.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
2: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
3: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
3: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740.
4: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
5: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
6: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
7: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 071 245.
8: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
9: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορετικό στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορετικό.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
10: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
11: Και το χαβάρτι της Άρλα.
10: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
11: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
10: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
11: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο στη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823. Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
1: Πάμε κέντρο.
2: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
1: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Πάτρας. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
0: Auto Parking Πάτρας. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
1: Auto Parking Πάτρας. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
0: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Λιπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Για κάθε σήμερα,
4: για κάθε αύριο
0: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
4: Ό,τι πιο κοντά
0: σε σένα.

0: και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό κτέλη νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξια τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας. Best trucks for the best driver. Ζεύξιδος 7 και ακροτηρία.

0: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
0: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
1: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
0: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
2: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
0: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
1: Όχι, είμαι κατάκοπος.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
6: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη.
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.
0: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή Contrangis.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
0: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η καθαριότητα είναι υγεία.
7: Η υγεία είναι επιλογή.
6: Και η επιλογή είναι μία.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
7: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
6: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
7: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
6: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Πιο καθαρά.
7: Πιο υγιεινά.
6: Πιο σίγουρα.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια. Με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
0: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική,
1: ακούει.
0: Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: τραγούδι και μία στιγμή σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.
1: Τα-τιν-να, τα-τα-τιν-τιν-να. Τα-τιν-να.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 11 και μισή.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη Χρυσιάμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό Ιόνιο. Glyfa Beach Hotel. Στη Glyfa Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Glyfa Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
5: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
5: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
5: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
7: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε γορταστικές μερίδες.
6: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
7: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950-48740.
8: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
9: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
8: Βρώμικη είσοδος.
9: Ενοχλητικά ζωήφια.
8: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
9: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
8: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
9: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχείρισου το.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
12: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεο. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: 103 και 3.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Έχει ρυθμό. Έχει ενέργεια. Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη
0: 103.3.
1: 103.3.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική, 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική, Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
2: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
5: 40 χρόνια τώρα, οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιο Σουβαλιώτης. Κυροπλαστείο. Εκκλησιαστικά είδη. Φώτιο Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο. Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόκλη. Τηλέφωνο 2610-522-153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 2610-526-284.
6: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά, αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
7: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
2: Για κάθε σήμερα.
1: Για κάθε αύριο.
2: Και ένα τραγούδι.
1: Μουσική Λάμψη
2: 103 και 3.
1: Ό,τι πιο κοντά.
2: Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
0: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
1: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 525 35. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
2: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώ Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610 432 120. Βρείτε μας και στα social.
3: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
4: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
5: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
4: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
4: Και online delivery στο ovasilis.gr.
6: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
1: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
2: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Κεραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρουτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
3: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλη Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
4: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Liter διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
5: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκουστοπούλου.
6: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 12 και μισή.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
3: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα Κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη Φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
3: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
4: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
5: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαρά. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
8: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
7: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
8: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
9: Η καθαριότητα είναι υγεία.
10: Η υγεία είναι επιλογή.
9: Και η επιλογή είναι μία.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
10: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
9: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
10: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
9: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Πιο καθαρά.
10: Πιο υγιεινά.
9: Πιο σίγουρα.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
1: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
1: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
2: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
3: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινουπόλεως 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
3: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
0: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξια τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά, όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
4: Trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-40-4051 και στο trackpavlaled.gr.
5: 40 χρόνια τώρα οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιος Σουβαλιώτης. Κυροπλαστείο εκκλησιαστικά είδη. Φώτιος Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόκλη. Τηλέφωνο 2610-522-153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 2610-526-284.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
6: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
7: Όχι, είμαι κατάκοπος.
10: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Shell Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσιάμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό Ιόνιο. Glyfa Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
4: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πάμε κέντρο.
6: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
5: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
7: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
5: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-271-014.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και...

0: Ελλάδα.gr.
1: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Υιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

τραγούδι και μία στιγμή σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

0: η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
3: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
2: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
3: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
2: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα, από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
3: 100% φυσικά συστατικά,
2: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
3: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτη.
4: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Οτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει. Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

στο 3 και 3. Ό,τι πιο κοντά, ό,τι πιο κοντά σε σένα. Είναι επιτυχία και έρχεται στη μουσική λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
3: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε γορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
3: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
6: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
5: Βρώμικη είσοδος.
6: Ενοχλητικά ζωήφια.
5: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
6: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
5: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
6: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 30 88. Διαχειρίσου το.
7: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας όπως κι εσείς. Τσουράκης Oil, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 69 69.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
10: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 447.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

ακούει τα θέλω σου, παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν και όσους θέλεις να τα θυμούνται.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
0: Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
1: Miraflore. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Miraflore.
0: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
2: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
2: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
2: Αγίου Ανδρέα 131. Πάτρα, τηλέφωνο 2610-2229-27.
0: Κόντραντζης, γεύση που σε ακολουθεί παντού. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
3: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Liter διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων. Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Είναι επιτυχία και έρχεται στη μουσική λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
5: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
5: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
5: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
7: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξια τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
8: Best trucks for the best driver.
7: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-40-4051 και στο trackpavlaled.gr.
9: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
10: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία.

0: 32-120. Βρείτε μας και στα social.
1: Η καθαριότητα είναι υγεία.
2: Η υγεία είναι επιλογή.
1: Και η επιλογή είναι μία.
2: Carpet Cleaning Center.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
2: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
1: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
2: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
1: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
2: Carpet Cleaning Center.
1: Πιο καθαρά.
2: Πιο υγιεινά.
1: Πιο σίγουρα.
3: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Έχει ρυθμό. Έχει ενέργεια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
0: Μουσική Λάμψη
1: 103.3. 103.3.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Πάμε κέντρο.
3: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
2: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Πάτρας. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
4: Auto Parking Πάτρας. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
2: Auto Parking Πάτρας. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
5: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα, το μοναδικό Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
2: 40 χρόνια τώρα οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιος Σουβαλιώτης. Χειροπλαστείο εκκλησιαστικά είδη. Φώτιος Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόκλη. Τηλέφωνο 2610-522-153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 2610-526-284.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
7: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
7: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
1: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική,
0: ακούει.
1: Ακούει Μουσική Λάμψη 103.3.
0: Μουσική Λάμψη 103.3.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: δεν είπες.
1: 103 και 3.
0: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
6: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
5: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
7: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

3 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση. Είναι επιτυχία και έρχεται στη μουσική λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
1: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
2: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
3: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο στη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
3: Best trucks for the best driver.
2: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου, πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-40-4051 και στο trackpavlaled.gr.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
7: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
8: Όχι, είμαι κατάκοπος.
13: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
0: Σαββατοκύριακο στη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good.

0: ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
1: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
2: Και το χαβάρτι της Άρλα.
1: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
2: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
1: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
2: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
3: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
2: Βρώμικη είσοδος.
3: Ενοχλητικά ζωήφια.
2: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
2: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
3: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 273088. Διαχειρίσου το. Για να μην σκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
3: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
3: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
3: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι Soil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Soil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Soil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
0: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69.
6: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε, 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Μισό λεπτό αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
5: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
6: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική, μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18 220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
7: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
8: 40 χρόνια τώρα οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιος Σουβαλιώτης. Χειροπλαστείο εκκλησιαστικά είδη. Φώτιος Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόκλη. Τηλέφωνο 26 10 522 153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278, Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 26 10 526 284.
9: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Για κάθε σήμερα,
12: για κάθε αύριο
11: και ένα τραγούδι.
12: Μουσική Λάμψη
11: 103 και 3.
12: Ό,τι πιο κοντά
11: σε σένα.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

ξενίζαν σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
4: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητα 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
5: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
1: Πόλη Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώ Πολυτεχνείου 116. Πόλη Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610 432 120. Βρείτε μας και στα social. Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
6: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
1: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
6: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
1: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
6: 100% φυσικά συστατικά,
1: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
6: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
0: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Έχει ρυθμό.
2: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ενέργεια.
2: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ζωντάνια.
2: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
0: Μουσική Λάμψη
1: 103 και 3.
2: 103 και 3.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
1: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
1: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
1: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
1: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
4: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
1: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Πάμε κέντρο.
1: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
5: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
1: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
5: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
6: Η καθαριότητα είναι υγεία.
7: Η υγεία είναι επιλογή.
6: Και η επιλογή είναι μία.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
7: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
6: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
7: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
6: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
7: Carpet Cleaning Center.
6: Πιο καθαρά.
7: Πιο υγιεινά.
6: Πιο σίγουρα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
1: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική,
2: ακούει.
1: Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Πρώτη μετάδοση. Μουσική λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Ξένη κτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου. Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet. Από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη Όμικρον Έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
3: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
1: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει, φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσιάμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό Ιόνιο. Glyfa Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας, δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
4: Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
5: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως. Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
2: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
2: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626. Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823. 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικό από ποτέ.
4: Σιρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
2: Σιρή καρπή κοντραντζής.
4: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Έχει ρυθμό.
2: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ενέργεια.
2: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ζωντάνια.
2: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
0: Μουσική λάμψη
1: 103 και 3.
2: 103 και 3.
3: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
4: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
8: 40 χρόνια τώρα, οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιος Σουβαλιώτης. Κυροπλαστείο εκκλησιαστικά είδη. Φώτιος Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόκλη. Τηλέφωνο 2610 522 153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 2610 526 284.
7: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά, όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
9: Best trucks for the best driver.
7: Ζεύξιδο 7 και Ακροτηρίου, πλησίων Λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 40 51 και στο trackpavlaled.gr.
1: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική,
2: ακούει.
1: Ακούει μουσική λάμψη 103 και 3.
2: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
10: Έλα.

τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: τον 3 και 3.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 5 και μισή.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, εντομοαποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
0: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας όπως κι εσείς. Τσουράκης Oil, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
1: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
1: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
4: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων. Πάμε κέντρο.
5: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
4: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
2: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
4: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
6: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
7: Όχι, είμαι κατάκοπος.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Κάθε τραγούδι και μία στιγμή σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

0: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη.
0: 103.3.
1: 103.3.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
5: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
5: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
5: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
5: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
6: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
5: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
9: Η καθαριότητα είναι υγεία.
10: Η υγεία είναι επιλογή.
9: Και η επιλογή είναι μία.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
10: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
9: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
10: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
9: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Πιο καθαρά.
10: Πιο υγιεινά.
9: Πιο σίγουρα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική,
1: ακούει.
0: Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Στα θέλω σου παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Πόλης Ιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλης Ιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον στην Ηρώων Πολυτεχνείου 116. Πόλης Ιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
2: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητας 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
3: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610 525 35. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
4: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Γλύφα Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσιάμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
3: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
5: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
3: Βρώμικη είσοδος.
5: Ενοχλητικά ζωήφια.
3: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
5: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
3: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
5: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμη, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 27 3088. Διαχειρίσου το.
6: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464. Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Πετσίνη Βουτσινά. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρι 143 και Γεροκοστοπούλου.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Γούναρη 13, Πάτρα.
0: Για κάθε σήμερα, για κάθε αύριο και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη. 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 6 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 071 245.
4: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
5: Φανοποιεί ο Βόντας Κωνσταντίνος.
4: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
5: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
5: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
7: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα καρβούνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε γορταστικές μερίδες.
6: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
7: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 26 95 0 48 740.
8: 40 χρόνια τώρα, οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιος Σουβαλιώτης. Χειροπλαστείο εκκλησιαστικά είδη. Φώτιος Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόκλη. Τηλέφωνο 2610 522 153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 2610 526 284.
9: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
10: Και το χαβάρτι της Άρλα.
9: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
10: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
9: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
10: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Για να μην σκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41. Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
4: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Dialiter διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
5: Η καθαριότητα είναι υγεία.
6: Η υγεία είναι επιλογή.
5: Και η επιλογή είναι μία.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
6: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορριπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
5: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
6: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
5: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
6: Carpet Cleaning Center.
5: Πιο καθαρά.
6: Πιο υγιεινά.
5: Πιο σίγουρα.
0: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει. Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Δεν υπάρχει.

0: 3 και 3.
1: Σε νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
2: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες.
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
2: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
4: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
2: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
3: Όχι, είμαι κατάκοπος.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορετικό στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορετικό. Οτοπία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορετικό.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
0: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη και φυσικά όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
7: Best trucks for the best driver.
0: Ζεύξιδος 7 και ακροτηρίου, πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978 40 40 59 και στο trackpavlaled.gr.
8: Πάμε κέντρο.
0: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
8: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
0: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
8: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-271-014.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και

χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα. Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Μουσική Λάμψη.
1: 103 και 3.
0: 103 και 3. Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική,
1: ακούει
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ψευλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.
2: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
3: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
3: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κινθού. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740. 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Ξηρή καρπή Κόντραντζης. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση. Όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 29 27.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι σόι, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι σόι. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Σόι. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
0: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69. Για σένα που θέλεις ποιότητα και γεύση καθημερινά στο τραπέζι σου,
5: κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε νοπά προϊόντα κοτόπουλου, χειροποίητα παρασκευάσματα, πουλερικά ειδικής εκτροφής που εκτρέφουμε με καλαμπόκι και παράγουμε με αγάπη και μεράκι. Σε ασύγκριτες τιμές.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Είναι μοναδικά και είναι στην Πάτρα σε δύο σημεία. Κωνσταντινούπολος 17 στην Αγία Σοφία και Πατρών Κλάου 49.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις τι τρως.
6: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
7: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
6: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
7: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
6: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
7: 100% φυσικά συστατικά,
6: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
7: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
8: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
9: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
10: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
9: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
9: Και online delivery στο ovasilis.gr.
11: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 447.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Είναι επιτυχία και έρχεται στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Πρώτη μετάδοση. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Μουσική Λάμψη
1: 103 και 3.
0: 103 και 3.
2: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
2: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
0: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
0: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
3: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μύγα στο κατώφλι τους. Απολυμαντική εταιρεία Axiven Απολυμαντική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυμαντική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυμαντική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: 40 χρόνια τώρα οι υπηρεσίες μας διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και την ποικιλία σε θέματα στολισμού γάμου βάπτισης. Εμπιστευτείτε μας και θα δημιουργήσουμε για εσάς ένα άριστο αποτέλεσμα. Κάθε στολισμός έχει μία ιστορία. Ας σας βοηθήσουμε να πείτε τη δική σας. Φώτιος Σουβαλιώτης. Κυροπλαστείο. Εκκλησιαστικά είδη. Φώτιος Σουβαλιώτης. Εργοστάσιο Ανδρούτσου 10 στο Μιντιλόγλι. Τηλέφωνο 2610-522-153. Κατάστημα Ακροτηρίου 278. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Τηλέφωνο 2610-526-284.
6: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσιάμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Μετράς καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
0: Κάθε σήμερα,
1: κάθε αύριο
0: και ένα τραγούδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ό,τι πιο κοντά σε σένα.

Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Πόλη Σιδροσπά. Μια όαση χαλάρωσης στην Πάτρα. Πόλη Σιδροσπά. Θερμενόμενη πισίνα, χαμάμ και μασάζ. Σε ένα πολυτελές περιβάλλον. Στην Ηρών Πολυτεχνείου 116. Πόλη Σιδροσπά. Υγεία, ευεξία, ομορφιά. Τηλέφωνο 2610-432-120. Βρείτε μας και στα social.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
9: Η καθαριότητα είναι υγεία.
10: Η υγεία είναι επιλογή.
9: Και η επιλογή είναι μία.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης και επιδιόρθωσης χαλιών.
10: Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και οικολογικά απορρυπαντικά για τέλειο αποτέλεσμα.
9: Ιδιαίτερη φροντίδα στα χειροποίητα ευαίσθητα χαλιά.
10: Carpet Cleaning Center. Όλο το χρόνο δίπλα σας.
9: Κουντουριώτη 20. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-524-400.
10: Carpet Cleaning Center.
9: Πιο καθαρά.
10: Πιο υγιεινά.
9: Πιο σίγουρα.
0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: Έχει ρυθμό. Έχει ενέργεια. Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη
3: 103 και 3.
0: Για να μην εισκαλώνετε στα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά της ανακαίνησης της οικοδομής σας, απευθυνθείτε σε εμάς. Φιλιππάτος Βαγγέλης, 30 χρόνια στο χώρο της οικοδομής. Ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών. Με εμπειρία και γνώση, άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Φιλιππάτος Βαγγέλης, Εσπερίδων 24, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-35-8823.
4: Ανοργάνωτη πολυκατοικία.
5: Προβλήματα με τα κοινόχρηστα.
4: Βρώμικη είσοδος.
5: Ενοχλητικά ζωήφια.
4: Υπάρχει λύση. Διαχειρίσου το.
5: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας.
4: Διαχειρίσεις πολυκατοικιών. Έκδοση κοινοχρήστων. Καθαρισμοί κτηρίων. Απολυμάνσεις. Με άμεση εξυπηρέτηση. Λογικές τιμές. Συνέπεια και ποιότητα σε κάθε υπηρεσία.
5: Υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού. ΤΕΚ Θεόδωρος Μπάλας. Κανακάρι 40 και Ζαΐμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-273088. Διαχειρίσου το.
6: Όνειρα, σκέψεις, συναισθήματα, αλλά και συζητήσεις και επιχειρήματα. Όσα θέλεις να ξεχωρίζουν, για όσους θέλεις να τα θυμούνται.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Ολοκληρωμένες λύσεις για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση στην πιο σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε. Χωρητικότητα 600 ατόμων με άνετο πάρκινγκ, εκλεκτό μενού, άψογο σέρβις, ηχητική και φωτιστική κάλυψη.
4: Μιραφιόρε. Κάθε εκδήλωση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-52535. Αίθουσα εκδηλώσεων Μιραφιόρε.
7: Πάμε κέντρο.
8: Τρελάθηκες. Και πού θα παρκάρουμε?
7: Αμέσως και με ασφάλεια. Στο Auto Parking Patras. Και μέχρι να κάνουμε τις δουλειές μας, θα μας έχουν φουλάρει καύσιμα και θα μας το έχουν πλύνει.
9: Auto Parking Patras. Σε ένα εξαόροφο υπερσύγχρονο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας. Με 24ωρη πρόσβαση. Απολαύστε ασφάλεια, πλυντήριο και καύσιμα με την εγγύηση της ποιότητας Aegean.
10: Auto Parking Patras. Ενημερωθείτε και για τα συμφέροντα μηνιαία προγράμματά μας. Γεροκοστοπούλου 1214, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-271-014.
11: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει.
12: Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3.
13: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
14: Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Για να μη σε προσπερνάνε στο δρόμο, θέλεις αυτοκίνητο με χρώμα ζωηρό και ταπεραμέντο δυνατό.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος.
3: Ο άνθρωπός σου για κορυφαίες υπηρεσίες φανοποιείου με βαφές φούρνου.
4: Η νέα τεχνολογία στο χώρο της αυτοκίνησης με την πολυετή εμπειρία μας εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Για να είσαι πάντα πρώτος στο δρόμο.
4: Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ιωαννίνων 13, Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
2: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
5: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη Φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
5: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
8: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
9: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
8: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
8: Και online delivery στο ovasilis.gr.
2: Αν το φορτηγό σου μιλάει, το αξίζει να λάμπει. Και αν δεν μιλάει, εμείς του δίνουμε φωνή, φώτα και ψυχή. Track LED, ζαμπακόλας, LED φανάρια για κάθε όχημα, φορτηγά, λεωφορεία, γιοταχή, οχήματα εκτός δρόμου, μπαρές για τα 4x4, ίνοξ για τα φορτηγά, κόρνες για επαγγελματίες με άποψη. Και φυσικά, όλα τα εργαλεία και είδη φανοποιίας που χρειάζεσαι. Είτε αναβαθμίζεις, είτε επισκευάζεις, Track LED, ζαμπακόλας.
10: Trucks for the best driver.
2: Ζεύξιδο 7 και ακροτηρίου πλησίων λεωφόρου Γλαύκου. Τηλέφωνο 6978-40-4051 και στο trackpavlaled.gr.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
12: Διανόηλ Αναστασιάδης. Το πρατήριο καυσίμων που εμπιστεύεσαι για ποιοτικά καύσιμα, επαγγελματικές λύσεις πλυντηρίου και άμεση διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπειρία που σε πάει μπροστά.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Είναι επιτυχία και έρχεται στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Πρώτη μετάδοση. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Έχει ρυθμό.
1: Έχει ρυθμό.
0: Έχει ενέργεια.
1: Έχει ενέργεια.
0: Έχει ζωντάνια.
1: Έχει ζωντάνια.
0: Έχει την καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Μουσική Λάμψη
0: 103 και 3.
1: 103 και 3.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν έπαψες να ανησυχείς για την προσωπική σου υγιεινή. Με την Hygiene Service, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών υγιεινής, μπορείς να νιώθεις σιγουριά. Hygiene Service. Αυτόματη απολύμανση, αρωματισμός, έντομο αποθητικά, γυναικεία υγιεινή, απεντόμωση. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Κορυφαία ποιότητα, εξαιρετικό αποτέλεσμα. Hygiene Service. Η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία απολύμανσης. Αρωανίων 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-31-1988.
3: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
4: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι, μυστικές υπηρεσίες και έτσι. Τι έγινε, σε κυνηγούν, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Έλα, και ξέρει να σου προτείνει.
7: Εννοείται, 30 χρόνια εμπειρίας λέμε.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
7: Ώστε τελικά δεν είσαι κατάσκοπος, ε?
8: Όχι, είμαι κατάκοπος.
10: Ευεξία, υγεία, ομορφιά. Το F-Skin σας τα προσφέρει. F-Skin by Pezzini Vucina. Εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για την φροντίδα και την υγεία του δέρματός σας. F-Skin, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, θεραπείες αντιγύρανσης και βαθύς καθαρισμός. Υπογλυπτική, λεμφική μάλαξη και μυϊκή ενδυνάμωση. Αποτελεσματική αποτρίχωση με διωδικό λέιζερ και ηλεκτρόλυση. F-Skin by Pezzini Vucina. Αναζητήστε τα καλύτερα επαγγελματικά δερμοκαλλυντικά σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το F της επιδερμίδας σας. Σε νέο σύγχρονο χώρο, Κανακάρη 143 και Γεροκοστοπούλου.
11: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών. Για κάθε σήμερα,
13: για κάθε αύριο
12: και ένα τραγούδι.
13: Μουσική Λάμψη
12: 103 και 3.
13: Ό,τι πιο κοντά
12: σε σένα.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Σιρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
2: Σιρή καρπή Κόντραντζης.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
4: Κάποια σπίτια δεν ανέχονται ούτε μίγα στο κατώφλι τους. Απολυματική εταιρεία Axiven Απολυματική. Μέλος του ομίλου Axiven Group of Companies. Γιατί η οικιακή απολύμανση είναι τρόπος ζωής. Axiven Απολυματική. 44 χρόνια εμπειρίας για γρήγορες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες από εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Axiven Απολυματική. Πανεπιστημίου 11, Πάτρα. Τηλέφωνο αντιμετώπισης προβλημάτων για όλη την Ελλάδα 18-220. Όχι άλλοι ενοχλητικοί επισκέπτες στο σπίτι μας.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
7: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
8: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούς, μη διστάσεις. Πες τους την αλήθεια. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969.
1: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
2: Κάποιες δουλειές είναι καλύτερες όταν είναι οικογενειακές. Όταν τα μυστικά διδάσκονται από τον πατέρα στο γιο. Και όταν η πείρα γίνεται ο καλύτερος συνεργάτης. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Επισκευές μηχανικές και ηλεκτρολογικές. Διάγνωση βλαβών, συντήρηση air condition, εγκατάσταση υγραερίου, σέρβις παντός τύπου. Ανταλλακτικά λιπαντικά αλλά και ασφάλειες αυτοκινήτων σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Δρακόπουλος Νικόλαος και Ιός. Πατρών Πύργου 121 κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνα 26930 23887 και 69 76 33 30 30.
3: Πόσες αποχρώσεις έχει το Ιόνιο? Αμέτρητες. Μπορείς να τις μετρήσεις σε στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης, απόλαυσης, ξεγνιασιάς στο Glyfa Beach Hotel. Αμέτρητες στιγμές με χαμόγελα μπροστά στη θάλασσα. Με τη χρυσή άμμο της παραλίας μας, δροσερές βουτιές στη μικρή πισίνα για τους μικρούς μας φίλους και στη μεγάλη για τους μεγαλύτερους, χαμόγελα στο μπαρ με δροσερά κοκτέιλ και ατελείωτες μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο με θέα το μοναδικό. Ιόνιο. Γλύφα Beach Hotel. Στη Γλύφα Νομού Ηλίας. Δίπλα στο Αρκούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 26230-96230. Γλύφα Beach Hotel. Με τρας καλοκαίρι. Και με μαρίνα για μικρά σκάφη.
4: Η Δανία φημίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
5: Και το χαβάρτι της Άρλα.
4: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
5: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα Χαβάρτη έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
4: Το Χαβάρτη της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
5: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Γούναρη 13. Πάτρα.
8: Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει. Ακούει μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Premium υπηρεσίες The Fairy Nails Way για να είσαι πάντα στα καλύτερά σου. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέον 111.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιλίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίβη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
6: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
7: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
8: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
7: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
7: Και online delivery στο ovasilis.gr.
9: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
10: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε. Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρόν Κλάους 58 στον Λάγκουρα. Όταν η Πάτρα ακούει μουσική, ακούει. Ακούει Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού. Τη λάμψη του είναι επιτυχία. Και έρχεται στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο στη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό. Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η Δανία είναι φημισμένη για τα παραμύθια που έγραψε ο Άντερσεν.
0: Και το τυρί Άρλα Χαβάρτη.
1: Κι αν ο Άντερσεν μιλάει στα παιδιά,
0: το Άρλα Χαβάρτη που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος έχει γεύση που μιλάει στο στόμα όλων μας.
1: Γιατί κάθε φέτα Χαβάρτη φτιαγμένη με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα, από 100% αγελαδινό γάλα Δανίας,
0: 100% φυσικά συστατικά,
1: έχει την ξεχωριστή γεύση που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
0: Χαβάρτη από την Άρλα. Το πιο φημισμένο Χαβάρτη.
2: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
0: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
0: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Ούζο. Το ποτό που εκφράζει όσο κανένα άλλο την καθημερινότητα του Έλληνα και έχει ταυτιστεί απόλυτα με την κουλτούρα μας. Βραχορίτικο. Μοναδικό απόσταγμα με παραδοσιακή συνταγή 100 χρόνων. Με ονομασία προέλευσης και εγγύηση ποιότητας. Ένα ποτηράκι ούζο βραχορίτικο στο τραπέζι τονώνει τις αισθήσεις, ενώνει την παρέα και απογειώνει την καλή διάθεση. Αναζητήστε το με το όνομά του σε επιλεγμένα καταστήματα. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Ποτοποιία Δυτικής Ελλάδος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 046 964 και στο βραχορίτικο.com. Ούζο τσίπουρο βραχορίτικο. Απόσταγμα με προσωπικότητα.
0: Σαββατοκύριακο στη μουσική λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

χάδι. Μια μελωδία. Μουσική λάμψη. 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα.

0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
2: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
3: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Η Δανία θυμίζεται για το γάλα που παράγουν οι αγελάδες της.
8: Και το χαβάρτι της Άρλα.
7: Ένα τυρί φτιαγμένο 100% από αυτό το γάλα.
8: Με συνταγή που κρατάει 100 χρόνια τώρα. Γι' αυτό και κάθε φέτα χαβάρτι έχει αυτή τη μοναδική υφή και τη γεμάτη γεύση που του χαρίζει το αγελαδινό γάλα.
7: Το χαβάρτι της Άρλα που θα βρείτε στα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι το τυρί που απολαμβάνεις κάθε μέρα στο τόστ, στην μπαγκέτα, σε μπουκίτσες ή απλά μόνο του.
8: Χαβάρτι από την Άρλα. Το πιο φημισμένο χαβάρτι.
9: Σέρβις Kia, Hyundai, Chevrolet από 85 ευρώ. Πού? Αφή Αντωνέλη. Πρότυπο συνεργείο και ανταλλακτικά για επισκευές και συντηρήσεις παντός τύπου αυτοκινήτων. Ακόμη, εγκατάσταση υγραεριοκίνησης σε απίστευτες τιμές, οδική βοήθεια με δωρεάν μεταφορά στις εγκαταστάσεις μας και στον έλεγχο κταίο. Αφή Νη Αντωνέλη όμικρον έψιλον. Παταγκάζει στο αύριο. Δημοκρατίας 21 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-447.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
10: Είναι επιτυχία και έρχεται στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Άκου τη λάμψη του. Τι είναι επιτυχία. Άκου.

Ακούει τα θέλος σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Σαββατοκύριακο στη μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Γούναρη 13, Ακτιβιμέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
0: Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
5: Έλα.

Πρώτη μετάδοση. Μουσική λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι. Μια αγκαλιά. Ένα χάδι. Μια μελωδία. Μουσική λάμψη 103 και 3. Μαζί είμαστε καλύτερα.

93. Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά.
1: Μουσική λάμψη.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

103 και 3. Ό,τι πιο κοντά, ό,τι πιο κοντά σε σένα. Είναι επιτυχία και έρχεται στη μουσική λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Πρώτη μετάδοση. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα.

0: 103. Ανοιχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά. Τα όνειρά μου γίναν χάδι. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η πόλη έχει μάτια και αυτιά παντού. Σε κάθε γειτονιά της, κάποιο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε συνοικία της, οι άνθρωποι γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε κάθε δρόμο και γωνιά της, η λύπη συναντιέται με τη χαρά. Και οι μικρές ειδήσεις διασταυρώνονται με τις μεγάλες. Η πόλη όμως έχει μόνο μία καρδιά. Γνώμη. Στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της ενημέρωσης. Γνώμη, η μεγάλη εφημερίδα της Πάτρας. Γεροκοστοπούλου 11. Πληροφορίες στο 2610-2244-41.
3: Μισό λεπτό, αγάπη μου. Βάζω βενζίνη, παίρνω μία 65 τηλεόραση και φεύγουμε.
4: Εσύ, πόσες τηλεοράσεις θα κερδίσεις φέτος από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου? Με κάθε αγορά καυσίμων 40 ευρώ και άνω, διεκδικείς κάθε μήνα μία LG 65 ιντσών. Συνολικά 12 τηλεοράσεις το χρόνο. Μη χάνεις χρόνο, Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας με την εγγύηση της Crystal Next. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
0: Σαββατοκύριακο με την καλύτερη παρέα. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Στο θέλος σου, παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του. Είναι επιτυχία και έρχεται στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Σαββατοκύριακο στη Μουσική Λάμψη 103 και 3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης. Πρώτη μετάδοση. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη

σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Παρακαλώ.

Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.

0: κοροϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
3: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
4: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
3: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
3: Και online delivery στο ovasilis.gr.
0: Κάθε τραγούδι, και μία στιγμή σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

0: Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει, φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Μουσική Λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για να μπεις στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική Λάμψη 103 και 3. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: Σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και την

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Κάθε τραγούδι, και μία στιγμή σου. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου. Πρώτη μετάδοση. Μουσική Λάμψη 103 και 3.

0: 103.3.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάδι.
0: Μουσική Λάμψη 103.3. Η καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: σου χαϊδεύει τα αυτιά. Μουσική λάμψη. Μουσική λάμψη 103 και 3. Ακού τη λάμψη του.
1: Τώρα που σε έχω

Ακούει τα θέλω σου. Τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.

0: Ακούει τα θέλω σου. Παίζει τα τραγούδια σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα σου.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Κάθε τραγούδι, και μία στιγμή σου. Μουσική Λάμψη 103 και 3. Ραδιόφωνο. Σχέτη έμπνευση.

0: Μουσική λάμψη 103 και 3.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για να μπει στο αυτοκίνητο και να περάσεις από το πρατήριο Σελ Δρακόπουλος στην Κάτω Αχαγιά. Εγγυημένα καύσιμα για κάθε νέο σου προορισμό.
0: Μουσική λάμψη 103 και 3. Μουσική λάμψη 103 και 3.